0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα. Μου βουκέι ήρεκε να νονόντα, έρα που λάγι μάι, ενώνονται τυχτικό. Δόνα κάποι να καμέντα, αντο κίντε βέκη ήρα, έρνα βέκαντα, έρα που μάι, μέρα και λάτικο ήρα νήρα τα ουκένιτικό. Με βακάνα, νονόντα η βακαράου, βακέντα, να τα ουκέι, ένα βονούα, έντα σούσου, καθά από του μήκυνα.
2: I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.